αυτό είναι ένα περίεργο ταξίδι, ολοκαινούργο, που θα γίνει ακόμη καλύτερο σε λιγάκι. Έχουμε πάει από Θεσσαλονίκη στα Άδανα της Τουρκίας. Μας πήγε ο Τιμ Ζαχ με τον M8, Τούρκο μουσικό και ραδιοφωνικό παραγωγό, συνάδελφο, όχι μουσικό. Last Hope.

εντάξει, αυτό είναι ταξίδι. Dimzag M8 Last Home. Έντονος ήχος από Τουρκία ακούγεται. Βγάζουν και αυτοί ανατολίτες κάτι τραγούδια, κάτι ήχους. Καλημέρα στον Πειραιά, καλημέρα Αποστόλη. Ωραία παραγγελιά και είχα και David Gray έτοιμο, Sail Away. Οπότε ναι, Brett Anderson, Back to You.

Μεγάλο τραγούδι, πολύ σωστή παραγγελία. Μπράβο Αποστόλη, μπράβο και στον Πειραιά. Brett Anderson, Back to You, και ας τον ακούσουμε ξανά. Άλλα με το συγκρότημά του, το Suede. Θα ήθελα να ακούσουμε το Europe is our playground, που είναι μαγικό τραγούδι, αλλά είναι πολύ νυχτερινό. Οπότε, δεύτερη επιλογή. Ούτε να πέσουμε πολύ, ούτε να ανέβουμε πολύ. Everything will flow. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Άρεσε ο Τίμιζα, χωρέα. Το Last Hope. Καλημέρα Χριστίνα. Επίσης χάρη και με τον Brett Anderson. Έτσι λοιπόν, everything will flow. Αφήστε έτσι να κυλάει. Και όπου πάει, ξέρει το σύμπαν.

άλλη τραγουδάρα εδώ, Suede, Everything Will Flow, 1999. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Κάνε λίγο scroll down να δεις τον Captain America τι λέει σήμερα. Και εγώ θα πάω Πρέβεζα. Παραλία. Παραλίο.

αυτή την τραγουδάρα την είχαν φέρει από μόνα τους στα ραδιοκύματα από Ιταλία. Ένα πολύ πολύ μακρινό καλοκαίρι στην Πρέβεζα. Γι' αυτό είπα παραλία. David Gray, Sail Away. Και αφού είμαστε παραλία και αφού στείλουμε μια καλή μέρα που ήταν ακριβώς το 9:19 στο πτήσιμο. Καλημέρα Ευάγγελε. Παραλία. Blazing. Και Alex Seed.

0: Sex Ed παραλία η σειρά και Blazing το τραγούδι. Στα βελούδα σας έχω σήμερα. Γι' αυτό και ο Malcolm McLaren. I like you in velvet.
1: There's a girl I simply dote on.

Malcolm McLaren, από φοβερό άλμπουμ του 1989. Αυτό δεν έγινε ποτέ σίγγλ, δεν έγινε ποτέ επιτυχία, αλλά τα ραδιόφωνα το λάτρεψαν τότε και μερικά και τώρα. I Like You in Velvet. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Εγώ θα γυρίσω πίσω στην Παρασκευή, που 10 λεπτά μετά την εκπομπή δέχομαι ένα τηλέφωνο και μου λέει φίλη μου Μίνα, τι παίζει τώρα Βρακέ FM, Speck of Gold. Μεγάλα τραγούδια και μερικές φορές ξεχασμένα. Κακώς ξεχασμένα. Afterlife, Speck of Gold. Καλημέρα Μίνα.

Σκεφτείτε πόσο έξω έπεσα, νομίζω ότι είναι τραγούδι δεκαετίας. Αλλά είναι από το 2004. Σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουμε να το ακούσουμε, που έχει μόνο 10 καρδούλες από εσάς και είναι κρίμα. Και έχει, ας πούμε, το Like in Velvet που είναι επαναγνώστο, 63. Τίποτα. Εγκληματική αμέλεια που δεν παίζει αυτό το τραγούδι συνεχώς. Afterlife, Speck of Gold. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στη Retail Systems. Μια μεγάλη μια ωραία παρέα είμαστε. Και γίνεται ακόμη πιο ωραία από τη φίλη μας τη Χριστίνα που γράφει καλημέρα από την Ερμιόνη και τον Νίκο. Χωρίς σχολείο σήμερα, αλλά με την καλύτερη μουσική παρέα. Έχω ελπίδα ότι κάποιοι από τους γονείς, ακούγοντας Αμβρακιά FM, θα εκπαιδεύσουν μια ακόμη γενιά, δηλαδή μια γενιά να ακούει, δεν θα πω ωραία μουσική, να πω θα ακούει αυτή τη μουσική. Το έχω ζήσει παλιότερα, έτσι. Πηγαίνω να παίξω σε πάρτι σχολείου, του σχολείου των παιδιών, δεν θα πω ηλικίες, να μην προσβάλλω το παλιό μου σχολείο. Και εκεί που παίζω μουσική χορεύουν όλοι, παιδιά μεγάλη. Έχετε ένα παιδάκι και μου λέει θα μου βάλετε ένα τραγούδι. Λέω, ναι παιδάκι, ποιο θες? Το δε σου κάνω τον Άγιο. Παιδιά εντάξει, φρικάρα. Το 12χρονο μου κακοφάνηκε.

τραγουδάρα David μαζί με Στέλλα, A State Nearby. Καλημέρα Ιωάννη. Ελλάδα ακόμη. Ελλάδα και ακούς πρωινό ραδιόφωνο. Όχι με τα μεσονύκτιο, όχι podcast. Give my kisses to Amanda. Know what is right. And welcome to Greece. And have a nice holiday. Rhymes from my inner song. Ian Akon, Tom Gabel. My heart is lost without you. Show.

η Ανάικον, Θεσσαλονίκη, Tom Gabel, κάπου στη Γερμανία. My Heart Is Lost, λατρεμένη συνεργασία. Και τώρα απλά wow. Είμαστε στο 2009 και είμαστε Ιταλία. Δεν είναι σερλεμπάσε. Αλλά αν σας έλεγα ότι είναι, θα το πιστεύατε. Όλοι μας.

Τι τραγουδάρες έχουν περάσει από τον Αμβρακία FM. Αυτό, ας πούμε, μπορεί να μην έχει παίξει άλλο ραδιόφωνο στην Ελλάδα και είναι ντροπιαστικό. Α, τι θα έχει παίξει τώρα, μην είμαι άδικος, αλλά δεν ήταν ποτέ το σουξέ. Αλεσάντρο Μανιάνι είναι Secret Lover. Αυτή που μοιάζει με τη Σερ Λεμπάσε ήταν η Τζένι Μπι. Και αυτή που μοιάζει τώρα με τη Σερ Λεμπάσε είναι Σερ Λεμπάσε.

η Damsel Lebassé, που γράφει και ο Ιωάννης, που δεν υπάρχει αντικαταστάτρια. Σωστό. Cominciato tutto quanto dal principio. Ευτυχώς που σε όλο αυτό το συνοθήλευμα της Eurovision υπήρχε ο Σαλ Ντα Βίντσι φέτος. Κάτι να έχουμε να θυμόμαστε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο.

Πριν βγει ο Μάιος, θα το έχουμε ακούσει 100 φορές στον αέρα. Καλημέρα, Λάουρα. Τα μεγάλα πνεύματα εδώ, τα μεγάλα πνεύματα συναντήθηκαν. Καλημέρα, Λαμπρινή, καλημέρα στο Πικεφέ. Καλημέρα και στο αγόρι σου εκεί μέσα που δεν επικοινωνεί μαζί μας. Αλλά στέλνει στο Instagram πρωί-πρωί μηνυματάκια. Καταπληκτικά πάντα. Πόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε το Ινδιανικό αυτό, Ινδιανικό ανανορίσμα. Ανικούνι. Από τα βάθη της Αμερικής, αλλά από τους Γάλλους. Πόλεν πάντα.

καλημέρα να στείλουμε και στον Ιάκωβο. Καλημέρα, έχουμε από Καλαμάτα. Δεν είδε και καθόλου χάρτη σήμερα, μακροατές. Ήταν ένα πολύ ωραίο πρωινό Τρίτης. Πιστεύω ότι σίγουρα για μένα αλλά και για εσάς ήταν απολαυστικό. Ήταν ένα άλλο, ήταν κάτι άλλο. Wow, τώρα είδα το χάρτη. Τώρα καταλαβαίνω πόσο καλό πρωινό ήταν. Αυτό θέλει φωτογράφηση. Και θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε σήμερα. Για κάτι που ευθύνεται ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος και η Kelly Boss. It's La Vida Loca, ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε μια υπέροχη με κεφάλαια, το είπα, Τρίτη. Άλλωστε, it's La Vida Loca. Πολλά φιλιά.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
1: This is the story of El Luta. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Νομίσατε ότι καταλάβατε τι θα ακούσουμε? Αυτό το είχα γράψει ένα βράδυ Κυριακής το 1990. Δύο βινίλια και ευτυχώς έμεινε στην ιστορία. Όταν ο Πασχάλης δεν συνάντησε ποτέ τον Γκράχαμ Νας και το τραγούδι μου δεν συνάντησε ποτέ το Prison Song. Ένα υπέροχο τραγούδι σε δύο γλώσσες. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ανεβάσαμε πολύ τον πύχη χθες Τρίτη με μια υπέροχη εκπομπή, οπότε σήμερα θέλει ένα τσικ παραπάνω να αυτοσχεδιάσουμε.

Εγώ το λέω, ανεβάζουμε πάρα πολύ τον πύχη. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το Ναυράκι FM και το 919.gr. Και όπως λέμε και όπως έγραψα χθες, καλημέρα Άρτα και κυρίως καλημέρα από την Άρτα. Γιατί είστε ολούθα. Από εδώ πάνω ολούθα, από εδώ κάτω ολούθα. Η Μέρι Χόπκιν, και αυτό το ξέρετε στα ελληνικά όπως το προηγούμενο το Πασχάλι. Those were the days. Goodbye. Και αυτός εδώ ο Καναδός έκανε μια τεράστια επιτυχία το 1974. Μία και μοναδική. Εκεί. Ανεβαίνοντας θερμοκρασία πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Seasons in the Sun.

Γι' αυτό στο Cleveland, στο Rock and Roll Hall of Fame, υπάρχει ολόκληρος όροφος με τους One Hit Wonders, καλλιτέχνες σε συγκροτήματα που έβγαλαν ένα τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία, και μετά δεν ήρθε άλλη έμπνευση. Αυτό ήταν ο Τζέρι Τζακς, ο Καναδός, Seasons in the Sun. I want to know. Καλημέρα στην ερωτική εξωτική Ελουσάρτας. Καλημέρα Όλγα. Ετοιμάζουν τη μικρούλα τους πρώτη φορά για τον παιδικό. Λίγες στιγμές. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη και τον κίτρινο στόλο της πόλης μας. Το χρυσοκίτρινο που λέει και ο Ιωάννης. Καλημέρα Τζορτζ, καλημέρα στην καρδιά της Άρτας που χτυπάει στο Δημαρχείο. Οκ. Απογειωνόμαστε Τζορτζ, απογειωνόμαστε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Το πρέπει να ήταν για το μίξ το ξεκίνημα, το mashup αυτό. Απ' τα χεράκια μου Χρήστο. Και χωρίς τεχνολογία τότε, καθόλου. Καλημέρα Λεκό, καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Και εδώ πήραμε καρδούλα για τον Πασκάλη και τον Γκραχαμνάς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Αρτάρα μου, σ' αγαπάω, γράφε. Καβαλό, μπράβο, μπράβο Βερονίκη. Καβαλό, μπράβο, μπράβο Βερονίκη.

Adriano Celentano, I Want to Know. Χθες στο Studio 4 μάθαμε ότι το τραγούδι του Salda Vinci, το ιταλικό της Eurovision δηλαδή, διασκευάστηκε και στα ιαπωνικά. Να δείτε ότι η Eurovision το 2026 δεν θα μείνει ούτε για Ακύλα, ούτε για Μπαγκαράγκα. Περσέν πρεσί, θα μείνει για τον Ιταλό. Και μπράβο στους Ιταλούς. Έτσι και εμείς να έχουμε una splendida giornata, μια υπέροχη μέρα. Στο Novrakia FM και το 919.gr. 21 βαθμοί ήδη. Καλά θα πάει και αυτό.

ο Βάσκο Ρώση. Una splendida giornata. Ο Γιώργος μας απαντάει με μια φωτογραφία, μια εικόνα με το ποδήλατο. Γιατί αγαπώ να κάνω ποδήλατο και όλους τους λόγους. Κάνετε zoom και διαβάστε. Πιάνετε που πηγαίνω με τα πόδια παντού. Νομίζω ότι πιάνετε στο ίδιο. Μ' αρέσει που λέει κοιμάμαι καλύτερα. Ναι, έχεις περπατήσει, έχεις κάνει ποδήλατο όλη μέρα. Όχι, κοιμάσαι καλύτερα. Εγκαταλείπει το κορμί. Καλημέρα στον Έτερο Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο Γεωργίου. Καλημέρα Κοταλάρτα. Καλημέρα από Παναγή και Γιώργενα. Ζέστα λέει, Λίβας. Εδώ στην Άρτα είναι ζέστη. Μέχρι μια θερμοκρασία μετά γίνεται ζέστα. Σαν το Λίβα που κέταφε Σπαρτά. Οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως ο φιλόνος ο Γιώργος, που το χαίρεται αυτό. Δεν λέω καλό είναι το καλοκαίρι, και εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι. Και το πιτσίλισμα, αλλά μου αρέσει το καλοκαίρι στους 32 βαθμούς. Ως εκεί. Μετά είπαμε, γίνεται ζέστα. Black Uhuru. What is life? Life is a spell. And no one can tell.

Μπλάκο Χούρου, παλιό αγαπημένο στην κατηγορία με τα ημιάγνωστα. What is life? Buona giornata, μαέστρο μας στέλνει από τη Λευκάδα Κατερίνα. Και όμορφες καλημέρες μας στέλνει μεγάλη παρέα από το εξωτικό Μύτικα και το όλα με λιγάλα. Λοιπόν, σας έβαλα YouTube βίντεο στο 919.gr. Γιατί το ανακάλυψα χθες από το Δημοκίδη, από τα μικροπράγματα. Ξέρατε εσείς ότι το «Σ' αγαπώ» του Ρακιτζή είχε γίνει το 19 διαφήμιση των Pringles και μάλιστα με τεράστια επιτυχία. Καλά, δεν πολύ βλέπω τηλεόραση, αλλά πώς δεν έτυχε να δω ποτέ αυτή τη διαφήμισάρα. Φοβερό το podcast με το «Σ' αγαπώ». Το «Σ' αγαπώ» του Ρακιτζή έχει 4 εκατομμύρια views. Όταν εκείνο το νούμερο της Eurovision εκείνη τη χρονιά έχει 1,5 εκατομμύριο. Κάτι λέει αυτό. Τρεις φορές επάνω το 17ο τραγούδι. Μιχάλη μου ήταν πολύ νωρίς.

Μεγάλο, πολύ μεγάλο τραγούδι. Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, μας. Bronski Beat, Jimmy Somerville, Small Town Boy. Και για ένα πρωινό ακόμη είμαστε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Οπότε μια ευχή θα κάνω. Όπως Al Green. Let's stay together. Στον Αυρακέ FM και το 919.gr. Μεσοβδόμαδα.

Green, Senior Citizens και αυτή η ευχή, Let's Stay Together. Ωραίο πρωινό Τετάρτης, μια χαρά θερμοκρασία, χρούτσου χρούτσου φάγαμε και τη μισή εβδομάδα, και την Turner, I Don't Wanna Lose You.

Μας αρέσει Τίνα Τέρνερ, μας αρέσει. Μεγάλη τραγουδίστρια που έπεσε και ξανασηκώθηκε, γράφει ο Γιώργος. Μπράβο. Μεγάλη, μεγάλη. Ήμασταν στο 1989, I don't wanna lose you. Και είμαστε στην ίδια χρονιά με Eurythmics.

Don't Ask Me Why. Η Eurythmics το 89 νομίζαμε και ακούσαμε και χθες Eurythmics. Love is a Stranger, ποιο ακούσαμε χθες. Πάει με τον καιρό, πάει με την εποχή. Is it any wonder? The short wave set. Καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα στο καλοκαιρινό σε μουσικές και διάθεση παρεάκι. Νομίζω θα ακούσουμε πάλι την τραγουδάρα τη χθεσινή. Εγώ το έχω στο repeat 2 μέρες.

0: shortwave set. Is it any wonder? Και αυτό μου το έστειλαν μόλις και θέλω να το μοιραστώ. Δεν θα πω πολλά, απλά θα το αφήσω εδώ να μένει και θα μου πείτε εσείς αύριο.
1: Έχουμε την παίκτρια Φωτεινή, η οποία είναι στο Chase.
2: The Chase.
1: Στο Chase, η οποία πραγματικά της κάναν μια σειρά από ερωτήσεις, οι οποίες, ρε γάμο το, ήταν πολύ εύκολες.
3: Α, εύκολες.
1: Ναι, ήταν πραγματικά πολύ εύκολες οι ερωτήσεις.
4: Κάπου υπάρχει ένα αλλά στην πρόταση.
1: Όχι, δεν υπάρχει αλλά, ήταν, οι ερωτήσεις ήταν πολύ εύκολες. Και για να δούμε το απόσπασμα.
5: Ποιας πρωτεύουσας αποτελεί σύμβολο το Big Ben?
6: Πάσο.
5: Λονδίνο. Σε ποια χώρα αστυνομεύουν οι καραμπινιέροι?
6: Πάσο.
5: Ιταλία. Πού φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος?
6: Πάσο.
5: Στη Φουρτούνα.

σπάσω. Τσέις απόψε, έτσι. Ακούστε με. Έχω πληροφορίες. Sent from up above. Καλημέρα. 0681 και αυτός πάει πάσο. Καλημέρα Στεφανία. Summer is loading. Το καταλάβαμε. Και έχουμε αλλάξει και διάθεση. Εκτός από ντύσιμο. Και θα ακούσουμε τραγουδάρες. Αλλά στο repeat. Kelly Boss. It's La Vida Local.

για 2 δεκαετίες σχεδιάζει animation, φωτογραφίες, φωτογράφος, ζωγράφος, κάνει animation και γράφει και μουσική. Ακούσε τώρα τι συμβαίνει. Η Kelly Boss είναι πραγματικό πρόσωπο. Θα τη βρείτε και στη σελίδα της κλπ. Κλπ. Η Kelly Boss είναι από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης. Τη χρησιμοποιώ όμως σαν ένα πολύ ισχυρό συνεργάτη. Η Kelly Boss είναι καλλιτέχνης. Και με το AI πηγαίνει βήματα παραπάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί δεν πρέπει να παρεξηγείται η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν είναι εργαλείο που θες απογειώσει. Flow Dynamics. Bossa for Bebo. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Echo. Καλημέρα στην άλλη άκρη του κόσμου. Καλημέρα στο Μοντρεάλ. Καλημέρα Νανά, Άλεξ και Κλεοπάτρα.

Flow Dynamics, Bossa for Bebo. Την καλή μέρα μας στον Ευάγγελο Ζεβερτινό. Ουψ, ετοιμάζω εγώ τραγούδια, ετοιμάζω τραγούδια. Τελειώνει η πρώτη ώρα, οπότε κλείνουμε την πρώτη ώρα με Thievery Corporation και κάνουμε reset για να πάμε στη δεύτερη. Ensemble Histoire. Έχω κάνει σκονάκι για τη δεύτερη ώρα, όταν με έρχονταν στο μυαλό και δεν τέριαζε στην πρώτη.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

από την Άρτα και τη δεύτερη πρωινή μας ώρα. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και μια πολύ πολύ μεγάλη και ωραία και ζωντανή παρέα που φτιάξαμε, αν όχι από το πουθενά, με επιμονή. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελικέ, καλημέρα Κλειό, καλημέρα στο Χέρκοντ, καλημέρα Τζόρτζ. Ζαν Μισελ Ζαρ γράφει θρύλος, 22 Ιουνίου, Ίδρυμα Σταύγου Νέαρχου. Άλεξ, έλα να πάμε. Θέλω πολύ, αλλά θέλω και μισκούμπρια μια εβδομάδα μετά. Και θέλω και Pet Shop Boys στις 27. Και θέλω και ένα τζόκερ για όλα αυτά. Ξεκινάμε από εκεί. Ήχος καλοκαιριού.

Οι Wham γυρνούσαν τις εταιρείες με Day με αυτό το τραγούδι και το Callous Whisper και τους γυρίζαν την κασέτα πίσω. Γράψα κάτι πιο σοβαρό. Τι να πεις. Κλαπτροπικάνα.

αυτό δεν ακούγεται απλά μακρινό, είναι πάρα πολύ μακρινό. Είναι από το 83. Παιδιά, το 83. Είναι 43 χρόνια πριν. Oh dear God. Ένα βάρος ένιωσα τώρα. Η Wham. Club Tropicana. Θα αλλάξουμε λίγο στυλ, θα αλλάξουμε ρυθμό. Αλλά θα πάμε στη φίλη μας την Αγγελική στη Λευκάδα. Πριν 18 χρόνια, λέει, γέννησε μια θαυμάστρια της Lana Del Rey. Πήγα να πω τη μικρή Μελίνα. Η μικρή Μελίνα γίνεται σήμερα 18 ετών. Και Αγγελική, πλέον δεν έχεις και ποινικές ευθύνες, α. Αγαπημένη και στις κόρες μου. Είχαν πάει τέρα vibe να τη δουν. High by the beach.

Del Rey, Mikey K, High by the Beach. Στην κατηγορία με τις πολύ ωραίες μουσικές. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Χρόνια πολλά Μελίνα. Καλημέρα σε Αγγελική Λίδα. Καλημέρα Αντρικό. Και μια σκετοφέρη κουβέντα, Αντριάννα Μπάμπαλη. When you walked into the room, I said, oh Lord, just keep me. Από το ίδιο σιρτάρι, από άλλη χώρα. So sharp and so well. Καμάρι, από τη δικιά μας.

μηχάνημα παίρνει άλλες στροφές και βγάζει άλλη μουσική. Η Αντριάννα Μπάμπαλ ήταν αυτή στο υπέροχο Spell που με έκανα τη δω με άλλο μάτι, άλλο αυτή. Μπριν Κρίστοφερ, The Quest. Και το ρολόι, τελειώνοντας το τραγούδι, θα δείξει 9 και 19.

Brent Christopher, The Quest. 9 και 19. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη. Μαζί μέχρι τη σκούπα για το τελευταίο μισάωρο, ο φίλος μας ο Αλέκος. Και εμείς πάμε με τον εκπληκτικό Teddy Swims, The Door.

λατρεύουμε Teddy Swims. Σε όλα του. The Door. Μια πολύ ωραία σελίδα στις μουσικές και είναι ευχάριστο πως σήμερα γράφεται ακόμη αναλογικά καλή μουσική. Here comes the summer song. Είναι η Τέξας. Είμαστε στο 1999.

Here comes the summer song. Η Texas. Τι ωραίες μουσικές έχουμε ακούσει, γράφει Αγγελική. Πραγματικά, πραγματικά. Και που είμαστε και τόσο δα μεγαλύτεροι, έχουμε ακούσει επίσης πολύ ωραίες μουσικές. Καρδούλες και νότες από τη Στεφανία.

Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Δώσε του καμιά καρδούλα μου, τσιγκούνιδες, το αγαπημένο. Η Αγγελική γράφει ότι αν στο μέλλον λυπάθω Αλτσχάιμερ, θα ήθελα να ακούω μουσικάρες του George Michael, Cowboys and Angels και ολόκληρο το Faith. Δηλαδή τι, ότι θα το έχεις ξεχάσει και θα το ξανακούσεις που θα το χαίρεσαι πρώτη φορά. Αν θα έκανα πάντως μια νυχτερινή εκπομπή, θα ήταν για να παίζω το Cowboys and Angels, να ξεκινάω με αυτό.

Michael Jackson. 1991. Remember the time. Και στο μυαλό το υπερβίντεο. Καλημέρα στο επικεφή, καλημέρα Λαμπρινή. Και καλημέρα Άλεξ. Απ' τα παλιά. Άλεξ Πουπουζού που λέγαμε. Ούτε ξέρω που βρίσκεσαι στον πλανήτη. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο. Easy lover.

Τι εποχή τραγούδι. Phil Bailey, Phil Collins, Easy Lover. Γι' αυτό και τα υπερβολικά drums. Ο Κωνσταντίνος έβαλε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, εξώφυλλο, τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Από το Remember the Time του Jackson. Και μας θύμισε ότι έπαιζε Eddie Murphy, Iman και Magic Johnson. Μιλάμε για ένα βίντεο κλιπ, έτσι. Μιλάμε για μια άλλη εποχή. Για μια πολύ μεγάλη εποχή. Into the Great Wide Open, ο Tom Petty. Εδώ άλλο βίντεο με stars.

Into the Great Wide Open. Ο Tom Petty ήταν, αλλά μαζί του στο βίντεο κλιπ ο Johnny Depp σε φοβερό ρόλο, η Faye Dunaway, ο Matt LeBlanc, ο Joey δηλαδή από τα Φιλαράκια, και ο Terence Darby. Μεγαλώσαμε σε πολύ ωραίες εποχές μουσικά. Απ' τα πίσω μπαούλα, η Def Leppard, Hysteria. Μια πολύ σημαντική στιγμή για αυτούς, για την παγκόσμια μουσική, με τον drummer τους που από ατύχημα έχει χάσει το ένα του χέρι. Έπαιζε με ένα χέρι και δύο πόδια. Φοβερό.

Def Leppard 1987, μόλις είχαν ξεκινήσει τα ελεύθερα ραδιόφωνα. Και μπορούσε ο καθένας που είχε αποθυμένο να βγει στον αέρα, να μπει σε ένα στούντιο, να μιλήσει στο μικρόφωνο, να παίξει τις αγαπημένες του μουσικές. Ήταν πολύ πολύ καλό αυτό. Έβγαλε και ταλέντα, έφυγαν αποθυμένα. Κάποιοι ταύροι παρέμειναν, ξεχάστηκαν. I hate myself for loving you, John Jett. Και ψάχνω για άλλα δύο τραγούδια ακόμα.

Brown Jet. I hate myself for loving you. Δεν σου κάνω τον Άγιο Παραγγελιά από 0681. Να μένει η τρόλ διάθεση. Μα αμάρτησα. Αυτό ήταν, πάμε για τελευταίο τραγούδι που θα είναι από την Patti Smith για να δέσουμε το προηγούμενο. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης, ήταν μια Τετάρτη που δεν περιμένατε στο νομπρακιά FM και το 919.gr. Η θερμοκρασία ήδη στους 26 βαθμούς, καλά θα πάει και αυτό. Εισαύρουν τα σπουδαία.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Ανδρακία FM. Funky.

0: Αστέρια FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-2-4949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας, Περιφερειακή Οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.
6: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Muchas no.

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

0: Αρκεία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: αυτό? Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.
3: Αμβρακία FM.
4: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
5: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

0: Νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

γυμνάσιωσα θα ήθελα να πω. Και εσύ το ξέρω ξενυχτάς μόνη σε μια γωνή. Κρατάς τον πόνο μια ζωής κρυμμένο μυστικό. Ένα ραδιόφωνο μικρό να παίζει μουσική. Νιώθω τη σκέψη σου πάλι να ξενυχτάει.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Mm-hmm.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Guardami, guardami,

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Νομίσατε ότι καταλάβατε τι θα ακούσουμε? Αυτό το είχα γράψει ένα βράδυ Κυριακής το 1990. Δύο βινίλια και ευτυχώς έμεινε στην ιστορία, όταν ο Πασχάλης δεν συνάντησε ποτέ τον Γκράχαμ Νας και το τραγούδι μου δεν συνάντησε ποτέ το Prison Song. Ένα υπέροχο τραγούδι σε δύο γλώσσες. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Ανεβάσαμε πολύ τον πύχη χθες Τρίτη με μια υπέροχη εκπομπή, οπότε σήμερα θέλει να τσικ παραπάνω, να αυτοσχεδιάσουμε.

Εγώ το λέω, ανεβάζουμε πάρα πολύ τον πύχη. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Το Ναυρακιά FM και το 919.gr. Και όπως λέμε και όπως έγραψα χθες, καλημέρα Άρτα και κυρίως καλημέρα από την Άρτα. Γιατί είστε ολούθα. Από εδώ πάνω λούθα, από εδώ κάτω λούθα. Η Μέρι Χόπκιν, και αυτό το ξέρετε στα ελληνικά όπως το προηγούμενο το Πασχάλι. Those were the days. Goodbye. Και αυτός εδώ ο Καναδός έκανε μια τεράστια επιτυχία το 1974. Μία και μοναδική. Ανεβαίνοντας θερμοκρασία πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Seasons in the sun.

Γι' αυτό στο Cleveland Store και το Rock Hall of Fame υπάρχει ολόκληρος όροφος με τους One Hit Wonders, καλλιτέχνες ή συγκροτήματα που έβγαλαν ένα τραγούδι, μια τεράστια επιτυχία, και μετά δεν ήρθε άλλη έμπνευση. Αυτό ήταν ο Jerry Jacks, ο Καναδός, Seasons in the Sun. I want to know. Καλημέρα στην ερωτική εξωτική Ελουσάρτας. Καλημέρα Όλγα. Ετοιμάζουν τη μικρούλα τους πρώτη φορά για τον παιδικό. Λίγες στιγμές. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη και τον κίτρινο στόλο της πόλης μας. Το χρυσοκίτρινο που λέγει ο Ιωάννης. Καλημέρα Τζορτζ, καλημέρα στην καρδιά της Άρτας που χτυπάει στο Δημαρχείο. Οκ. Απογειωνόμαστε Τζορτζ, απογειωνόμαστε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Το πρέπει να ήταν για το μίξ το ξεκίνημα, το mashup αυτό. Από τα χεράκια μου Χρήστο. Και χωρίς τεχνολογία τότε, καθόλου. Καλημέρα Λεκόν, καλημέρα στην Πρεβεζάνα. Και εδώ πήραμε καρδούλα για τον Πασκάλη και τον Γκραχαμ Νες. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Αρτάρα μου σε αγαπάω γράφει. Καβαλό, μπράβο, μπράβο Βερονίκη.

Adriano Celentano, I Want to Know. Χθες στο Studio 4 μάθαμε ότι το τραγούδι του Salda Vinci, το ιταλικό της Eurovision δηλαδή, διασκευάστηκε και στα ιαπωνικά. Να δείτε ότι η Eurovision το 2026 δεν θα μείνει ούτε για Ακύλα, ούτε για Μπαγκαράγκα. Περσέν πρεσί, θα μείνει για τον Ιταλό. Και μπράβο στους Ιταλούς. Έτσι και εμείς να έχουμε una splendida giornata, μια υπέροχη μέρα. Στον Αβρακιά FM και το 919.gr. 21 βαθμοί ήδη. Καλά θα πάει και αυτό.

ο Βάσκο Ρώση. Una splendida giornata. Ο Γιώργος μας απαντάει με μια φωτογραφία, μια εικόνα με το ποδήλατο. Γιατί αγαπώ να κάνω ποδήλατο και όλους τους λόγους. Κάνετε zoom και διαβάστε. Πιάνετε που εγώ πηγαίνω με τα πόδια παντού.

σαν το Λίβα που και τα Σπαρτά. Οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως ο φιλόγνωστος Γιώργος, που το χαίρεται αυτό. Δεν λέω καλούν το καλοκαίρι, και εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι. Και το πιτσίλισμα, αλλά... Μου αρέσει το καλοκαίρι στους 32 βαθμούς. Ως εκεί. Μετά είπαμε, γίνεται ζέστα. Black Uhuru. What is life? Life is a spell. And no one can tell.

Μπλάκο Χούρου, παλιό αγαπημένο στην κατηγορία με τα ημιάγνωστα. What is life? Buona giornata, μαέστρο μας στέλνει από τη Λευκάδα Κατερίνα. Και όμορφες καλημέρες μας στέλνει μεγάλη παρέα από το εξωτικό Μύτικα και το όλα με λιγάλα. Λοιπόν, σας έβαλα YouTube βίντεο στο 919.gr. Γιατί το ανακάλυψα χθες από το Δημοκέντρο, από τα μικροπράγματα. Ξέρατε εσείς ότι το «Σ' αγαπώ» του Ρακιτζέ είχε γίνει το 19 διαφήμιση των Pringles και μάλιστα με τεράστια επιτυχία. Καλά, δεν πολύ βλέπω τηλεόραση, αλλά πώς δεν έτυχε να δω ποτέ αυτή τη διαφήμισάρα. Φοβερό το podcast με το «Σ' αγαπώ». Το «Σ' αγαπώ» του Ρακιτζέ έχει 4 εκατομμύρια views. Όταν εκείνο το νούμερο της Eurovision εκείνη τη χρονιά έχει 1,5 εκατομμύριο. Κάτι λέει αυτό. Τρεις φορές επάνω το 17ο τραγούδι. Μιχάλη μου, ήταν πολύ νωρίς.

Μεγάλο, πολύ μεγάλο τραγούδι. Από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, μας. Bronski Beat, Jimmy Somerville, Small Town Boy. Και για να πρωινό ακόμη είμαστε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Οπότε μια ευχή θα κάνω. Όπως Al Green. Let's stay together. Στον Αβρακέ FM και το 919.gr. Μεσοβδόμαδα.

Green, Senior Citizens. Και αυτή η ευχή, Let's Stay Together. Ωραίο πρωινό Τετάρτης. Μια χαρά θερμοκρασία. Χρούτσου χρούτσου φάγαμε και τη μισή εβδομάδα. Και την Turner, I don't wanna lose you.

Μας αρέσει την Turner, μας αρέσει. Μεγάλη τραγουδίστρια που έπεσε και ξανασηκώθηκε, γράφει ο Γιώργος. Μπράβο. Μεγάλη, μεγάλη. Ήμασταν στο 1989, I don't wanna lose you. Και είμαστε στην ίδια χρονιά με Eurythmics.

Don't Ask Me Why. Η Eurythmics το 89 νομίζαμε και ακούσαμε και χθες Eurythmics. Love is a Stranger, ποιο ακούσαμε χθες. Πάει με τον καιρό, πάει με την εποχή. Is it any wonder? The short wave set. Καλημέρα στην όμορφη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλημέρα στο καλοκαιρινό σε μουσικές και διάθεση παρεάκι. Νομίζω θα ακούσουμε πάλι την τραγουδάρα τη χθεσινή. Εγώ το έχω στο repeat δύο μέρες. When

0: The Shortwave Set, Is It Any Wonder? Και αυτό μου το έστειλαν μόλις και θέλω να το μοιραστώ. Δεν θα πω πολλά, απλά θα το αφήσω εδώ να μένει και θα μου πείτε εσείς αύριο.
1: Έχουμε την παίκτρια Φωτεινή, η οποία είναι στο Chase.
2: The Chase.
1: Στο Chase, η οποία πραγματικά της κάναν μια σειρά από ερωτήσεις, οι οποίες, έργα μου, το... ήταν πολύ εύκολες.
3: Α, εύκολες.
1: Ναι, ήταν πραγματικά πολύ εύκολες οι ερωτήσεις.
4: Κάπου υπάρχει ένα αλλά στην πρόταση.
1: Όχι, δεν υπάρχει αλλά. Ήταν, οι ερωτήσεις ήταν πολύ εύκολες. Και για να δούμε το απόσπασμα.
5: Ποια πρωτεύουσα αποτελεί σύμβολο το Big Ben?
6: Πάσο.
5: Λονδίνο. Σε ποια χώρα αστυνομεύουν οι καραμπινιέροι?
6: Πάσο.
5: Ιταλία. Πού φαίνεται ο καλός ο καπετάνιος?
6: Πάσο.
5: Στη Φουρτούνα.

Πάσο. Τσέις απόψε, έτσι. Ακούστε με. Έχω πληροφορίες. Sent from up above. Καλημέρα. 0681 και αυτός πάει πάσο. Καλημέρα Στεφανία. Summer is loading. Το καταλάβαμε. Και έχουμε αλλάξει και διάθεση. Εκτός από ντύσιμο. Και θα ακούσουμε τραγουδάρες. Αλλά στο repeat. Kelly Boss. It's La Vida Loca.

για δύο δεκαετίες σχεδιάζει animation, φωτογραφίες, φωτογράφος, ζωγράφος, κάνει animation και γράφει και μουσική. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Η Kelly Boss είναι πραγματικό πρόσωπο. Θα τη βρείτε και στη σελίδα της κλπ. Κλπ. Η Kelly Boss είναι από τους πρωτοπόρους της τεχνητής νοημοσύνης. Τη χρησιμοποιώ όμως σαν ένα πολύ ισχυρό συνεργάτη. Η Kelly Boss είναι καλλιτέχνης. Και με το AI πηγαίνει βήματα παραπάνω. Αυτή είναι η διαφορά. Εκεί δεν πρέπει να παρεξηγείται η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν είναι εργαλείο που θες απογειώσει. Flow Dynamics. Bossa for Bebo. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Echo. Καλημέρα στην άλλη άκρη του κόσμου. Καλημέρα στο Μοντρεάλ. Καλημέρα Νανά, Άλεξ και Κλεοπάτρα.

Flow Dynamics, Bossa for Bebo. Την καλημέρα μας στον Ευάγγελο Ζεβερτινό. Ουψ, ετοιμάζω εγώ τραγούδια, ετοιμάζω τραγούδια. Τελειώνει η πρώτη ώρα, οπότε κλείνουμε την πρώτη ώρα με Thievery Corporation και κάνουμε reset για να πάμε στη δεύτερη. Ensemble Histoire. Έχω κάνει σκονάκι για τη δεύτερη ώρα, όταν με έρχονταν στο μυαλό και δεν τέριαζε στην πρώτη.